0: κουλάσει τον κουφάφι.
1: Αλλά τι είναι να μου πάσει το σαν έντρωάνια, τι είναι τι εμπλόξαι, τι εμπτρούγγιου, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το όπως επίσης τη Μαναμπούλ, να πει σε έναν όγανα, σε χαφτά, τι σε ζάν σε αυτή την έβαια νοτσούν. Θέλα μπουλ να είσαν ο τσάνο, να είμαι σε κέλα να κρούα, τι θέλα μπουλ να είσαν ο τσάνο, μα να ο τσίρτε σαν η μένε κείς, τι εμπλαλώσιο αμνιορτή,
2: Salama tawon sa salama sa satut.
3: Fava kayan wa afaka mundetik. Panutik. Mila fibe panan tantik. Hauktik ipepak. Ira piva, ira fidera na fon ne nay fanan teli nay rat smati andendira so tul so rem fa ira te amnira. To tsutsu ta fatik nge zo fanam msoni. Msona firine tik sa tita falatsa kalal tik.
4: Pro kramo kata msan te nante na fat. Semba arsetian rafa ki veru tanam ba na tosan ba panam ba van tukatan ni memas na vata te na mots manzaka mud na de tu ta fona sanan ni chel mo san ni ara ku jit te chme chembro be ful mud te semba skelen nin ba Nisa rana top ni tu orang nak tulis kita kan? Soalnya tentang fitrik Chelsea su tumbuh tu tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mi papa ke zonnya so tom so ni mana kencing mana manis.
0: Shout out tumbuk lah, shout out tumbuk papa.